0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου του 2026, εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός.
3: Και ο Χρήστος Καλέμης, χαίρετε και από εμένα.
2: Είμαστε σε ετοιμότητα, δηλώνουν οι Αυστραλιανές αρχές για την γρίπη των πτηνών μετά την επιβεβαίωση περιστατικού με αποδημητικό πουλί στην Δυτική Αυστραλία.
3: Η διεθνής κοινότητα προετοιμάζεται για αναζωπήρωση της έντασης, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί εκ νέου το Ιράν εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών.
2: Άλλη μια έκπληξη από το πράσινο ακροτήρι στο παγκόσμιο κύπελο ανάγκασε σε ισοπαλία 2, πήρε μάλλον ισοπαλία 2-2 και έχει ελπίδες για την επόμενη φάση. Νίκες σήμερα το πρωί για Ισπανία και Αίγυπτο, λευκή ισοπαλία για Βέλγιο και Ιράν.
3: Περισσότερα στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει επίσης την ανταπόκριση από την Αντελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
2: Και έχουμε και μια είδηση έκτακτη, φίλες και φίλοι. Πολλά Αυστραλιανά δημοσιεύματα σήμερα γράφουν ότι οι ελληνικές αρχές δεν πρόκειται να εκδώσουν τον James Dalamanga λόγω παραγραφής. Πάντως, έως στιγμής δεν υπάρχουν αντίστοιχα ελλαδικά δημοσιεύματα. Παρακολουθούμε το θέμα και θα αναφέρουμε λεπτομέρειες στη διάρκεια της εκπομπής μας. Στη δεύτερη ώρα, περίπου στις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, θα έχουμε την τηλεφωνική συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0448-799-323. Ξεκινούμε, Χρήστο, με το δελτίο ειδήσεων. Τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
3: Θέμη, η Αυστραλιανή Ιατρική Ένωση αναφέρει ότι το φαινόμενο της καθυστέρησης παραδόσης ασθενών στα νοσοκομεία έχει φτάσει στο πιο επικίνδυνο επίπεδο των τελευταίων ετών.
2: Θα μάθουμε, Χρήστο, τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας πεις στη συνέχεια και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
3: Στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας για τη διαχείριση περιστατικών στα στενά του Ορμούς συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Τεράστια ποσότητα κοκαίνης κατασχέθηκε στο Σίδνεϊ. Ο μεγαλύτερος εκτροφέας πουλερικών της Αυστραλίας έθεσε σε καραντίνα τη μονάδα παραγωγής του μετά την ανίχνευση του θανατηφόρου στελέχους της γρίπτης των πλεινών και... Εκτενέστερη έρευνα σχετικά με τις προτινόμενες αλλαγές κυβέρνησης, το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Ανεπηρίας ζητά η αξιωματική αντιπολίτευση. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο Χρήστος Καλέμης. Τέλος φαίνεται να μπαίνει στις προσπάθειες έκδοσης του James Dalamanga στην Αυστραλία, σύμφωνα με κορυφαία αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, οι ελληνικές δικαστικές αρχές απέρριψαν το σχετικό αίτημα, κρίνοντας ότι η υπόθεση της φερόμενης εμπλοκής του 55χρονου στη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999 έχει υποπέσει σε παραγραφή, καθώς έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 25 ετών. Περισσότερα θα έχουμε στη συνέχεια του προγραμματός μας. Συμφωνία με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία κατέγραψαν ενθαρρυντική πρόοδο και έκαναν λόγο για συζητήσεις που διεξήχθηκαν σε θετική ατμόσφαιρα. Λίγες ώρες νωρίτερα, διαπραγματεύτηκαν βρεθήκοντας την κατάρρευση όταν δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας για τη διαχείριση των περιστατικών στα στενά.

0: του Ορμούζ σε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Περισσότερο για αυτό το θέμα στη συνέχεια του προγραμματός μας. Ο ηγέτης της Hezbollah, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί από τον Λίβανο, προειδοποιώντας ότι δεν θα υπάρξει ζώνη ασφάλειας για τις Ισραηλινές δυνάμεις στον Νότο. Αναφέρει ότι η οργάνωση θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε παραβίαση διακεκυρίας από το Ισραήλ. Η προειδοποίηση αυτή έρχεται μετά από δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων ότι τα στρατεύματα παραμένουν ελεύθερα να αναλάβουν δράση κατά των απειλών εντός του Λιβάνου. Ο Ναΐμ Κασέμ καλεί επίσης την κυβέρνηση του Λιβάνου να βελτιώσει τις σχέσεις της με το Ιράν. Η αστυνομία κατέστησε 2,7 τόνους κοκαίνης σε μια επιχείρηση που περιγράφεται ως η μεγαλύτερη κατάσταση κοκαίνης που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Η ποσότητα αξίας περίπου 816 εκατομμυρίων δολαρίων βρέθηκε σε πλαστικά δοχεία θαμμένα σε υπόγεια καταφύγια κάτω από έμπρομα του Κιβώτια στο δυτικό Σίδνεϊ. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι τα ναρκωτικά εισήχθαν στο βόρειο Queensland και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν νότια για λογαριασμό μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας του Σίδνεϊ. Σε δύο άνδρες έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και παράλληλα έρευνες για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζονται. Ο μεγαλύτερος εκτροφέας πουλερικών της Αυστραλίας έχει θέσει σε καραντίνα τη μονάδα παραγωγής του στη Δυτική Αυστραλία μετά την έλεγχευση του θανατηφόρου στελέχους της γρίπης των πτηνών H5N1 σε θαλάσσια πτηνά. Ο ιός επιβεβαιώθηκε σε ένα άρρωστο καφέ θαλάσσιο πτηνό κοντά στο Esperance, ενώ ένα δεύτερο πτηνό έδωσε επίσης θετικό δείγμα. Έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 16 άρρωστα ή νεκρά πουλιά κατά μήκος ακτής της Δυτικής Αυστραλίας. Η Orillin Λαμπέα από το Δίκτυο Διατήρησης Θαλάσσιων Πουλιών της Δυτικής Αυστραλίας αναφέρει ότι ο ιός ενδέχεται να έχει ήδη εξαπλωθεί περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις.
1: It's a huge stretch of coastline, not very well monitored for the arrival of the disease. It's very unlikely that we would have found patient zero and patient one if the petrel is confirmed to be H5NX as well.
0: Περισσότερα και για αυτό το θέμα στη συνέχεια του προγραμματός μας. Η Αυστραλιανή Ιατρική Ένωση, AMA, αναφέρει ότι το φαινόμενο της καθυστέρησης της παραδόσης ασθενών στα νοσοκομεία έχει φτάσει στο πιο επικίνδυνο επίπεδο των τελευταίων ετών. Η τελευταία έκθεση της δείχνει ότι οι καθυστερήσεις στην παράδοση των ασθενών επιδεινώνονται, με τα ασθενοφόρα να καθυστερούν για πολύ περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με 5 χρόνια πριν. Περισσότεροι από 2,4 εκατομμύρια Αυστραλοί μεταφέρθηκαν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών με ασθενοφόρο κατά την περίοδο 2024-2025. Η πρόεδρος της AMA, Daniel McMullen, δηλώνει ότι πάρα πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να περιμένουν πολλή ώρα πριν μπορέσουν να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία.
2: We've seen a record year of ambulance demand, more ambulance call-outs than ever before, and more than half of ambulances, people calling an ambulance, needing to go to emergency departments. So that's more than 2.4 million ambulances arriving at our emergency departments right around the country.
0: Το κόμμα των Φιλελευθέρων δηλώνει ότι υποστηρίζει τη διεξαγωγή μιας εκτενέστερης έρευνας σχετικά με τις προτινόμενες αλλαγές της κυβέρνησης στο Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας, NDIS. Σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις, 160.000 άτομα θα αποκλειστούν από το σύστημα NDIS σε μια προσπάθεια περιορισμού των δαπανών του προγράμματος. Το Εργατικό Κόμμα προσπαθεί να καταλήξει συμφωνία με τους Πράσινους, η οποία θα επεκτείνει τη διερεύνηση των προτινόμενων αλλαγών. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Angus Taylor, δηλώνει ότι το κόμμα του υποστηρίζει τις εκκλήσεις για μια πιο ενδελεχή εξέταση των προτινόμενων αλλαγών.
3: Because we want it to work. We need a sustainable NDIS. This is critically important for those Australians who are most in need of that disability support. We want to see it work. We also want it to be financially, economically sustainable. And it clearly hasn't been.
0: Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση περασπίστεται τις προτινόμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις της, απορρίπτοντας τους χειρισμούς ότι θα βλάψουν τις μικρές επιχειρήσεις. Η αναπληρώτρια αρχηγός αντιπολίτευσης Jane Hume χαρακτήρισε τις αλλαγές ως επίθεση στις επιχειρηματικές φιλοδοξίες, λέγοντας ότι οι προτινόμενες εξαιρέσεις για τις μικρές επιχειρήσεις δεν είναι αρκετές. Ωστόσο, ο Υπουργός Βιομηχανίας Tim Ayres δήλωσε στην εκπομπή του Today Show του καναλιού 9 ότι το ευρύτερο πακέτο μέτρων για τον προϋπολογισμό θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και για τις επιχειρήσεις.
4: All of the measures in the budget, when you put them together, are a very substantial package. In my area, supporting research and development, the tax incentive there, strengthening those measures, loss carryback, instant asset write-offs, all of these measures support dynamism and productivity in our small business sector.
0: Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η πτώση των ποσοστών πώλησης στις δημοπρασίες οφείλεται στις προτινόμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης.

0: Σχεδόν 1.900 κατοικίες βγήκαν στη δημοπρασία το Σάββατο, αλλά σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας ακινήτων Cotality, μόνο το 47,4% από αυτές πωλήθηκε, σημειώνοντας το χαμηλότερο ποστό πώλησης στη δημοπρασία από τον Απρίλιο του 2020. Ομάδες επενδυτών έχουν προειδοποιήσει ότι η απόφαση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης να περιορίσει τις φοροαπαλλαγές σε επενδύσεις ακινήτων και τις φορολογικές ελαφρύνσεις επί των κεφαλαιακών κερδών ενδέχεται να καταστήσει την αγορά ακινήτων λιγότερη ελκυστική ως επένδυση. Η αναπληρώτρια αρχηγός αντιπολίτευσης Jane Hume δηλώνει ότι τα τελευταία στοιχεία των δημοπρασιών αντανακλούν μια γενικευμένη αβεβαιότητα.
1: No wonder people aren't selling. They're choosing not to sell. They're choosing not to sell because they're waiting to see what the effect of these taxes are going to be. And no wonder people are choosing not to buy because they don't know how these taxes are going to affect them, how they're going to affect their businesses, how they're going to affect their prospects.
0: Η κυβέρνηση από τη μεριά της υποστηρίζει ότι οι φορολογικές αλλαγές είναι απαραίτητες για να δοθεί στους νεότερους Αυστραλούς ευκαιρία να εισέλθουν στην αγορά ακινήτων. Η Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Τάνια Πλίμπερσεκ δήλωσε στην εκπομπή Sunrise του καναλιού 7 ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να επιθυμεί την αύξηση των τιμών των κατοικιών, αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Οι Αυστραλοί πολίτες χάνουν σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με ηλεκτρονικά καταστήματα, πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες. Μια έκθεση του διαμεσολαβητή του κλάδου τηλεπικοινωνιών και του κέντρου έρευνας για την πολιτική των καταναλωτών αναφέρει ότι οι άνθρωποι αισθάνονται αδιέξοδοι, αγχωμένοι και συχνά αγνοημένοι όταν προσπαθούν να επιλύσουν τα παραπονά τους. Συνηθισμένα προβλήματα περιλαμβάνουν αποκλεισμένους λογαριασμούς, άρνηση πρόσβασης, απροσδόκητα τέλη και κακή εξυπηρέτηση πελατών. Αλλάζουμε θέμα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετέδωσε το ιδιοσιογραφικό πρακτορείο Reuters. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφερε το θέμα κατά τις συνομιλίες του με τον Ταγίπ Ερντογάν τον περασμένο χρόνο στην Ουάσιγκτον. Οι κάλπες έκλεισαν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κολομβίας με τους ψηφοφόρους να επιλέγουν τον επόμενο ηγέτη της χώρας. Η αναμέτρηση διεξάγεται μεταξύ του συντηρητικού outsider Αλμπερτάδο de la Espiera και του προοδευτικού γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα. Και οι δύο υποψήφοι είχαν εστιάσει τις προεκλογικές εκστρατείες τους στο θέμα της ασφάλειας εν μέσω φοβών για αναζωπήρωση εσωτερικών συγκρούσεων. Η καταμέτρηση των ψήφων βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες. Και περνάμε στις συναλλαγματικές οτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, στα σημερινά παιχνίδια των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA είχαμε τα έξι αποτελέσματα. Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ουρουγουάι-Πράσινο Ακροτήρι 2-2, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα αθλητικά νέα στη συνέχεια του προγράμματός μας. Και περνάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ, αραιές νεφώσεις 10 με 18 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη, αραιές νεφώσεις 7 με 16 βαθμούς. Αδελαϊδα, αραιές νεφώσεις 8 με 15. Πέρθ, ηλιοφάνεια 8 με 21 βαθμούς Κελσίου. Χόμπαρτ, αραιές βροχοπτώσεις 7 με 11 βαθμούς. Καμπέρα, νεφώσεις 1 με 13. Μπρίσμπεν, ηλιοφάνεια 11 με 22 βαθμούς. Ντάρουιν, έθριος καιρός 21 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα, έθριος καιρός 25 με 33 βαθμούς και στη Λευκοσία επίσης έθριος καιρός 23 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρήστος Καλέμης. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305.
1: The game played the way you love.
0: Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: SBS Audio.
4: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
5: Γεια σας, Αυστραλία. Τρεμπέχαλα.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
10: χε. Far from the partisan politics.
4: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
3: sbs.com.au/audio.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι και ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ξανά καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Η εμφάνιση της γρίπης των πτηνών στην Αυστραλία και η ετοιμότητα που δηλώνουν οι Αυστραλιανές αρχές για την αντιμετώπιση της, καθώς και οι νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν που θέτουν σε αμφιβολία την συνέχιση των μεταξύ τους ειρηνευτικών συνομιλιών, θα μας απασχολήσουν φίλες και φίλοι σε λίγο στα επίκαιρα θέματα μας. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει επίσης την Αθλητική Δευτέρα, την ανταπόκριση από την Ελλάδα, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και ανακοινώσεις του σταθμού, ενώ θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε λεπτομέρειες ή ό,τι νεότερο υπάρχει σχετικά με την υπόθεση Δαλαμάνκα. Και βέβαια θα το αντιληφθήκατε, μπήκε ο χειμώνας και άρχισε και η γρίπη για τους ανθρώπους. Επιζητούμε την κατανόηση. Την κατανόησή σας για την ποιότητα της φωνής σήμερα. Λίγο μετά τις, ή εκεί περίπου στις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας θα έχουμε την τηλεφωνική συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Και αντίστοιχα ο αριθμός για γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι έως τις 6. Το τελευταίο χειρό έπεσε. Η αναφορά αυτή είναι φίλες και φίλοι για την γρίπη των πτηνών που βρίσκεται πλέον και στην Αυστραλία, την μοναδική ήπειρο απαλλαγμένη μέχρι πρόσφατα από τον καταστροφικό για την πανίδα ιό. Οι αρμόδιες αρχές σε πολιτιακό και ομοσπονδιακό επίπεδο δηλώνουν έτοιμες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, ενώ ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη υποσχέθηκε ότι η Καμπέρα θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε η Ντίνα Γερολίμου.
1: Οι Αυστραλιανές αρχές επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα του ιού της γρίπης των πτηνών στην ηπειρωτική Αυστραλία και συγκεκριμένα σε περιοχή της Δυτικής Αυστραλίας. Η άφιξη του θανατηφόρου ιού στην μοναδική ήπειρο, απαλλαγμένη από την γρίπη των πτηνών, εκτιμάται ότι έγινε στις 14 Ιουνίου. Τότε μία κτηνίατρος εντόπισε τυχαία ένα άρρωστο θαλασσοπούλι του είδους σκούα σε μια απομονωμένη παραλία στο εθνικό πάρκο Cape Le Grand, κοντά στην πόλη Esperance, που βρίσκεται 700 περίπου χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Πέρθ. Ακούμε σχετική δήλωση της Ομοσπονδιακής Υπουργού Γεωργίας, Julie Collins.
2: Testing at CSIRO's Centre for Disease Preparedness has confirmed the H5 high pathogenic avian influenza or bird flu in a brown skua in Western Australia.
1: Η περίπτωση αυτή επιβεβαίωσε τους φόβους των επιστημόνων και αρμοδίων που υποστήριζαν ότι η άφιξη του συγκεκριμένου ιού στην ηπειρωτική Αυστραλία ήταν ζήτημα χρόνου δεδομένης της διάδοσης του ιού σε παγκόσμια κλίμακα. Εκτός από το σκούα θετικό στον ιό H5N1, βρέθηκε και ένα γιγάντιο πετρέλ, ένα από τα μεγαλύτερα θαλασσοπούλια των ωκεανών του βόρειου ημισφαιρίου. Το πετρέλ εντοπίστηκε κοντά στην Esperance. Σημειώνεται ότι το στέλεχος H5N1 είναι το πιο θανατηφόρο στέλεχος του ιού της γρίπης των πτηνών και έχει προκαλέσει μαζικούς θανάτους παγκοσμίως σε άγρια πτηνά, πουλερικά αλλά και θηλαστικά. Η κυρία Collins είπε ότι παρόλο που η παρούσα κατάσταση είναι απογοητευτική, δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαδοθεί σε πουλερικά.

0: Whilst disappointing, this is not unexpected given the global spread of the H5 bird flu virus. I can confirm that there's still no evidence of any mass mortalities at this time, nor is there any evidence of infection in any poultry.
1: Ο ιός της γρίπης των πτηνών, αν και μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο, οι περιπτώσεις είναι σπάνιες. Στον άνθρωπο εμφανίζεται συνήθως με ελαφριά μορφή ασθένειας, μπορεί ωστόσο να είναι θανατηφόρος. Πριν ένα χρόνο περίπου, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν τον πρώτο θάνατο ασθενούς που είχε προσβληθεί από την γρίπη των πτηνών H5N1. Ερωτηθή η Μάργαρετ Χάρις, τότε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είχε εκφράσει ανησυχία, τονίζοντας ωστόσο ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν 71 κρούσματα σε ανθρώπους και 2 θανάτους. Οι περισσότεροι ήταν αγρότες. Η Αυστραλία έχει καταγράψει ένα κρούσμα του ιού H5N1 σε άνθρωπο. Επρόκειτο για παιδί που είχε προσβληθεί από τον ιό ενώ βρίσκονταν εκτός Αυστραλίας και αργότερα ανάρρωσε. Ο Σαντζάγια Σενανάγιακε, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Australian National University, ειδικός σε θέματα μολυσματικών ασθενειών, είπε ότι ο κόσμος δεν θα πρέπει να ανησυχεί, κυρίως αν η κυβέρνηση πράξει τα δέοντα.
2: From a human point of view, we have seen a few cases, but it's not easy for a human being to get this. It's typically from infected poultry to humans. In the US, we've seen it go from cattle to humans as well. But human cases with this particular strain of bird flu are not common, and the most cases tend to be mild.
1: Ωστόσο, η εμφάνιση του στελέχους H5N1 έχει πυροδοτήσει φόβους μεταξύ επιστημόνων, οικολόγων και αγροτικών οργανώσεων. Όταν το στέλεχος H5 εντοπίστηκε στο νησί Heard, οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι λίγο λιγότερα από 14.000 νεογνά νότιων θαλάσσιων ελεφάντων είχαν πεθάνει από την νόσο. Ο συνολικός πληθυσμός τους ήταν λίγο περισσότερα από 17.000. Η Lauren Roman είναι ερευνήτρια θαλάσσιων πτηνών στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας. Είπε μεταξύ άλλων ότι σε χώρες που εμφανίστηκε ο ιός έσπηρε τον θάνατο σε εκατοντάδες χιλιάδες πτηνά, τονίζοντας παράλληλα ότι θηλαστικά όπως οι θαλάσσιοι ελέφαντες δέχθηκαν μεγάλο πλήγμα.
3: Sea lions have been particularly hard hit across many, many countries, as well as in the sub-Antarctic. So this is a real concern if it does get into sea lions in Australia, which is, you know, it's a possibility if we get outbreaks in the country. It's also hit surface nesting seabirds really heavily as well. So birds like pelicans, cormorants, boobies, gannets, terns, these sorts of species have seen mass mortalities. So in some countries you've had hundreds of thousands of birds dying over a space of months.
1: Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη είπε ότι οι εξελίξεις στο θέμα του ιού της γρίπης είναι ανησυχητικές και ότι η Καμπέρα θα πράξει ό,τι μπορεί προκειμένου να περιορίσει την διάδοση του ιού. Ο ιός της γρίπης των πτηνών είναι πλέον παρόν σε όλες τις ηπείρους. Ευθύνεται για τον θάνατο εκατομμυρίων άγριων πτηνών και θαλάσσιων θηλαστικών. Ενώ περίπου 300 εκατομμύρια πουλερικά έχουν θανατωθεί παγκοσμίως, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, εξαιτίας του ιού της γρίπης των πτηνών.
4: Ήταν φίλες και φίλοι η Ντίνα Γερολίμου σε επικαιρική αναφορά. Νέος γύρος έντασης καταγράφεται στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Οι νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη σκίασαν την διπλωματική διαδικασία και δημιούργησαν τον κίνδυνο νέου αδιεξόδου στις συνομιλίες. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Πάνος Αποστόλου.
5: Η Ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για πάυση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από τον χώρο των συνομιλιών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Πηγή προσκύμενη στην ιρανική πλευρά δήλωσε στο Reuters ότι οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τερματίστηκαν. Η κρίση κλιμακώθηκε όταν ο κύριος Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα του να αναλάβει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς εάν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν. Ο κύριος Τραμπ απείλησε επίσης με επανάληψη των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν Εάν η Τεχεράνη δεν

0: δεν περιορίσει τις ενέργειες των συμμάχων της στην περιοχή. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τους Αμερικάνους για απελπισία και προειδοποίησε ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε απειλή. Σύμφωνα με το Al Jazeera, παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και πολιτικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Ιρανική αντιπροσωπεία να μεταφέρει τις επιφυλάξεις της στους διαμεσολαβητές από το Κατάρ, οι οποίοι επιχειρούν να γεφυρώσουν τις διαφορές των δύο πλευρών. Πηγές που συμμετέχουν στις συνομιλίες αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει το ζήτημα του Λιβάνου. Για την Τεχεράνη, η κατάσταση στον Λίβανο θεωρείται ζήτημα ζωτικής σημασίας και δεν πρόκειται να αποσυνδεθεί από τα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων προβλέπονται ξεχωριστές συνεδρίες για τα στενά του Ορμούζ, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την άρση των κυρώσεων και την κατάσταση φυσικά στον Λίβανο. Παρά τη δημόσια αντιπαράθεση, καμία από τις δύο αντιπροσωπείες δεν έχει αποχωρήσει από την Ελβετία. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, J.D. Vance, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, κάνοντας λόγο για ουσιαστική πρόοδο και τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις αποτελούν ιστορική ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
1: What the president has asked us to do is turn over a new leaf. To transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
0: Την ίδια στιγμή το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με το εάν τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Το Ιράν λέει ότι έκλεισε την κρίσιμη πλωτή οδό, προειδοποιώντας τα πλοία ότι ενδέχεται να μην είναι ασφαλή αν προσπαθήσουν να περάσουν από εκεί. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε πως η δίωδος είναι κλειστή, λέγοντας στα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η απόφαση οφείλεται στη συνεχιζόμενη βία στο Λίβανο.
2: The commitments are very clear. An end to the war on all fronts, including in Lebanon. We have honored our commitments. They have failed. This constitutes a clear violation of the ceasefire memorandum.
0: Ωστόσο, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, δήλωσε ότι 67 πλοία διέσχισαν το στενό τις προηγούμενες 24 ώρες, σε σύγκριση με 55 την αμέσως προηγούμενη μέρα. Ενώ είπε ότι η κυκλοφορία του πετρελαίου και των καυσίμων είναι πλέον στα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης των δύο χωρών. Χθες, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν την Κυριακή στη Δυτική Όχθη, αφού φέρονται να εκτόξευσαν βόμβες Μολότοφ κοντά στον οικισμό Καρμέι Τζου. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, στρατιώτες επενέβησαν εναντίον ομάδας ατόμων που έκαιγαν ελαστικά και εκτόξευαν αυτοσχέδιες εμπριστικές βόμβες προς τον οικισμό. Η Δυτική Όχθη βρίσκεται υπό Ισραηλινή κατοχή από το 1967, ενώ στην περιοχή διαμένουν περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έπικοι, εξαιρουμένοι στις Ανατολικές Ιερουσαλήμ, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστινίους. Τέλος, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την είσοδο και να απελάσει 6 Έλληνες συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες, οι οποίοι ταξίδεψαν με προορισμό τη Δυτική Όχθη έπειτα από πρόσκληση Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Σκοπός της αποστολής ήταν η επίσκεψη στη Ραμάλα και η πραγματοποίηση συναντήσεων με εργαζομένους και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Παλαιστίνης, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των κατοίκων της Δυτικής Όχθης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση των Ισραηλινών αρχών και υπογράμμισε ότι οι Έλληνες πολίτες είχαν εκπληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες εισόδου στο Ισραήλ και είχαν δηλώσει εξ αρχής τον σκοπό του ταξιδιού τους.
3: Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Πάνος Αποστόλου σε αναφορά για τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Η ώρα είναι 4:30. Είναι ώρα για τίτλους κυριότερων ειδήσεων. Ξανά κοντά μας ο Χρήστος Καλέμης. Σε ακούμε, Χρήστο.
4: Σε ευχαριστώ, Θέμη. Τέλος φαίνεται να μπαίνει στις προσπάθειες έκπτωσης του James Dalamanga στην Αυστραλία.

0: Μέγα, σύμφωνα με κορυφαία Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης. Τεράστια ποσότητα κοκαίνης κατασχέθηκε στο Σίδνεϊ. Ο μεγαλύτερος εκτροφέας πουλερικών της Αυστραλίας έθεσε σε καραντίνα τη μονάδα παραγωγής του μετά την ανίχνευση του θανατηφόρου στελέχους της γρίπης των πτηνών και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση υπερασπίστε τις προτινόμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις της, απορρίπτοντας τους χειρισμούς ότι θα βλάψουν τις μικρές επιχειρήσεις. Θέμη.
1: Ευχαριστούμε, Χρήστο. Θα σας ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και αναφορικά με αυτή την υπόθεση Δαλαμάνκα, φίλες και φίλοι, συγκεντρώνουμε πληροφορίες, καθώς το πρόγραμμά μας είναι σε εξέλιξη. Όπως σας είπαμε, σε κορυφαία αυσταλιανά μέσα ενημέρωσης υπάρχει σήμερα η είδηση ότι δεν θα γίνει η έκδοση. Ωστόσο, σε ελληνικά δημοσιεύματα δεν παρατηρούμε κάτι. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, μερικές τις λαμβάνουμε όπως είναι η ροή της εκπομπής, όπως εξελίσσεται. Κατά πάσα πιθανότητα γύρω στις 5 και 10 θα μπορέσουμε εμείς να σας πούμε περισσότερα, γιατί μέχρι τότε έχουμε άλλα που πρέπει να μεταδώσουμε. Μεταξύ αυτών είναι και τα μηνύματα του σταθμού, τα επόμενα για αυτή την ώρα. Θα επιστρέψουμε σε 1,5 λεπτό με το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα, που θα έχει και λίγο ποδοσφαιρική χρειά. Και μετά θα συνεχίσουμε με την ανταπόκριση από την Ελλάδα. Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then coach Rick Mahorn, sensation Nazir Kaur and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific and catch replays on BET. Yay!
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.
1: Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Πολλοί από εμάς παρακολουθούμε ποδόσφαιρο αυτές τις ημέρες και σκέφτηκα να βρω ένα τραγούδι που να μιλάει με τον έναν ή άλλον τρόπο για το ποδόσφαιρο, όχι κατά ανάγκη για το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά για το ποδόσφαιρο γενικά. Και βρήκα ένα τραγούδι το οποίο θα μοιραστώ μαζί σας. Ο τίτλος του είναι «Όμορφος κόσμος», αλλά αρχίζει με τον στίχο «Πήρα μια μπάλα ποδοσφαίρου». Και τι έκανε το πρόσωπο του τραγουδιού? Χάραξε πάνω στην μπάλα του ποδοσφαίρου διάφορες χώρες και διάφορα μνημεία. Μεταξύ αυτών έβαλε και τον Παρθενώνα, αλλά ακόμα και κάτι από την Αυστραλία. Τι είναι όλα αυτά? Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα με την ερμηνεία του ο Μπάμπης Στόκας σε αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο «Όμορφος κόσμος» ή εναλλακτικά «Πήρα μια μπάλα ποδοσφαίρου».

0: Ο Μπάμπης Στόκας, αγαπητοί ακροατές, ένα τραγούδι με πολλές σημασίες. Εμείς το διαλέξαμε μόνο και μόνο γιατί, λέει, πήρα μια μπάλα ποδοσφαίρου λόγω των ημερών που είναι σε εξέλιξη το Μουντιάλ. Όμορφος κόσμος είναι ο τίτλος, η μουσική του Ανδρέα Λάμπρου, η στίχη του Σταύρου Σταύρου. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, φίλες και φίλοι, είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιτζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Σας καλησπερίζω για εσάς, λόγω διαφοράς ώρας. Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Λοιπόν, σε δύο εβδομάδες από σήμερα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην Άγκυρα λόγω της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και ήδη τα ερωτήματα μπαίνουν επιτακτικά, όχι σήμερα, εδώ και μέρες. Τι αναμένετε λοιπόν σε αυτή τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ 7-8 Ιουλίου, Στέλιο, για Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και εμέσως πλην σαφώς και για την Ελλάδα?
1: Πολύ σωστά το είπε. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται και η Ελλάδα, επομένως έχει και αυτό τη δική του κρισιμότητα, όπως επισήμανες. Πάντως αυτό που αναμένεται είναι να υπάρξει μια εκρηκτική κατάσταση, τουλάχιστον μέχρι τώρα, με βάση αυτό που είδαμε και με τη σύνοδο των G7, είναι δηλαδή μια πιθανότητα, καθώς θεωρείται δεδομένη η αποδοκιμασία του κ. Τραμπ ως ομολόγος του στην Ευρώπη. Γι' αυτό ίσως υπήρξε διαρροή εκ μέρους των Αμερικανών πως ο πρόεδρος θα συμμετάσχει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για να μην προσβάλλει τον πρόεδρο Ερντογάν. Σύμφωνα μάλιστα με την ιστοσελίδα Middle East Eye που έχει έδρα το Λονδίνο, ο κύριος Τραμπ φέρεται να είπε στον πρόεδρο Ερντογάν «Δεν θα είχα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής χωρίς εσάς». Χάρη σε εσάς. Τομίζουν επομένως που αφορά το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων δεν αναμένεται τίποτε που να αντιστρέψει το κλίμα προς το θετικό. Δηλαδή περισσότερο είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα τοξική. Όσο ο κύριος Τραμπ παραμένει στο Λευκό Οίκο, το ΝΑΤΟ δεν θα αναστηθεί στην έννοια, με την έννοια δηλαδή να επανέλθει στην κατάσταση την οποία ήταν πριν Τραμπ. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν θα αποκατασταθούν και οι Ευρωπαίοι αναζητούν μια φόρμουλα για να επιβιώσουν μεταξύ των ισχυρών δυνάμεων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας, χωρίς να αφήνουμε εκτός τη Ρωσία και τις αναδυόμενες περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία, η Ινδία, το Πακιστάν και το απομονωμένο πλέον Ισραήλ. Τέλος, το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι τι θα πει ο πρόεδρος Τραμπ για το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Θέμη.

0: συνεχίσουμε όμως, Στέλιο, με το ζητούμενο που ανέφερες, δηλαδή για τον ρόλο της Τουρκίας, αλλά και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής, την πιθανή συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Μητσοτάκη. Τι γνωρίζεις επί αυτών?
1: Θα ξεκινήσω με το θέμα της Τουρκίας και είναι γεγονός ότι οι κολακευτικές όσο και εγκάρδιες δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ ενώπιον πολιτικών παραγόντων και δημοσιογράφων, δηλαδή δημόσια στην ουσία για τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν και αντιστρόφως η απομόνωση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το Λευκό Οίκο έχουν κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, αν υπάρξει θέμη, έστω και μια σύντομη συνομιλία Τραμπ-Μητσοτάκη, θα έχει ενδιαφέρον, καθώς θα μάθουμε τι σκέφτεται ο Αμερικανός Πρόεδρος για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, αν φυσικά ερωτηθεί από τον κύριο Μητσοτάκη. Μέχρι στιγμής ο κύριος Τραμπ δεν έχει πει τίποτε απολύτως για το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, πέρα από λίγες λέξεις ικανοποίησης για την πλήρη ενσωμάτωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην αμερικανική πολιτική. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έφερε ποτέ κάποια αντίρρηση σε ό,τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στην περιοχή, οπότε έχει ενδιαφέρον αν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρξει έστω και μια σύντομη συνάντηση. Το ενδεχόμενο που, όπως θα γνωρίζεις ίσως, να περάσει ο Τραμπ από την Αθήνα έστω και για 2 ώρες στάση ή 3 ώρες στάση, δεν φαίνεται πιθανό παρά τις προσπάθειες του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα, κυρίας Γκελφόιλ. Όμως στην πολιτική ποτέ κανένας δεν ξέρει, επομένως κρατάμε μικρό καλάθι. Θέμη.
0: Θα με συγχωρέσεις που θα επιμείνω, αλλά έχει απασχολήσει τον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας και συνακόλουθα την κοινή γνώμη αν θέλεις, αλλά κυρίως τον πολιτικό κόσμο για την στάση που ενδεχομένως θα κρατήσει ο πρόεδρος Τραμπ στην πιθανή όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων αν η Τουρκία ψηφίσει νόμο για το Αιγαίο και σε αυτό το νόμο συμπεριλάβει γκρίζες ζώνες από στρατιωτικοποίηση νησιών και άλλα συναφή.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολλά τα θέματα που έχει βάλει η Τουρκία στο τραπέζι. Αλλά να ξεκινήσουμε το θέμα με τον Αμερικανό Πρόεδρο πώς προσεγγίζει αυτή την κατάσταση. Καταρχήν το γνωστικό επίπεδο του κυρίου Τραμπ αλλά και η μέχρι σήμερα διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Μια σχέση που έχει με τον κύριο Ερντογάν είναι επίσης ένα ακόμη πρόβλημα για την Αθήνα. Αυτό είναι το γενικό μοτίβο. Στο δε γενικότερο, θα μπορούμε να πούμε, πλάνο που περιλαμβάνει, αν θέλεις, και την Ανατολική Μεσόγειο, είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ, που έδωσε τη συγκατάθεσή του για να μην ξερδογάνει στην ανατροπή του Άσαντ στη Συρία, ενώ φαίνεται ότι δεν ασχολείται καθόλου

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Τι σημαίνει αυτό για τη διεθνή κοινότητα, καθώς το Ισραήλ είναι απομονωμένο διπλωματικά, ηττημένο στρατιωτικά, καθυλωμένο στο Λίβανο πλέον και στιγματισμένο με μια γενοκτονία, ενώ έμεινε εκτός διαπραγμάτευσης.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Και στις παρασπονδίες της Βόρειας Μακεδονίας, εμείς να είμαστε επισπεύουσα για την είσοδο αυτών των χωρών στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν κατακλείδη θέμη, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδίδει στρατηγικό ρόλο στην Τουρκία, στην άμυνα και ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ ζητά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης Ευρώπης και Τουρκίας, χωρίς η Τουρκία να εκπληρώσει πρώτα τις νομικές της υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία βάσει της υφιστάμενης Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης. Και δεν σταματούν τα θετικά εδώ για την Τουρκία, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επιβραβεύει για τη Συρία, δηλαδή που εγκατέστησε, που βοήθησε να εγκατασταθούν ένα καθεστώς τζιχαντιστών, ζητά επανέναρξη του διαλόγου υψηλού επίπεδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τα τουρκικά προϊόντα να περιλαμβάνονται στο Made in Europe. Θέμη.
4: Στέλιο, θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα. Παρότι το πολιτικό θερμόμετρο, το καταλαβαίνουμε, είναι στα ύψη και η χώρα είναι σε έτσι μια μακρά προεκλογική περίοδο, αλλά δεν έχουμε χρόνο σήμερα, διότι είναι και κάποια άλλα θέματα που πρέπει να μεταδοθούν, ορισμένα μάλιστα είναι και έκτακτα. Ολοκληρώνουμε εδώ λοιπόν, σε ευχαριστούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα, να είσαι καλά.
3: Ναι, είστε και εσείς καλά, γεια σας.
4: Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Πάμε στα επόμενα μηνύματα, επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Πάμε τώρα να ακούσουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε, φίλες και φίλοι. Η επιμέλεια σήμερα είναι του Στέργου Καστελωρίου. Σε ακούμε, Στέργο.
8: Μην χάσετε σήμερα στο κανάλι World Movies στις 10:25 το βράδυ τη ταινία Through Rocks and Clouds. Ο 8χρονος Φελισιάνο ζει σε ένα απομονωμένο χωριό στις Περουβιανές Άνδης και περνά τις ημέρες του βόσκοντας αλπάκες. Το μεγάλο του όνειρο είναι να δει το Περού να προκλίνεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2018. Όμως η ζωή και το μέλλον της κοινότητάς του απειλούνται όταν μια μεταλλευτική εταιρεία θέτει σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Όταν εξαφανίζεται η αγαπημένη του αλπάκα, ο μικρός ξεκινά μια συγκινητική αναζήτηση, ενώ το χωριό αγωνίζεται να προστατεύσει τη γη του. Σκηνοθεσία Φράνκο Γκαρσία Μπεσέρα. Πρωταγωνιστούν Άλμπερθ Μέρμα, Νέλι Ουάιτα, Ρίτσαρτ Τάιπε και Χωσέ Μέρμα. Εναλλακτικά το κανάλι NITV προβάλλει στις 10:05 το βράδυ την ταινία Flatliners. Μια ομάδα φοιτητών ιατρικής αποφασίζει να πραγματοποιήσει ένα επικίνδυνο πείραμα, προκαλώντας προσωρινά τον κλινικό θάνατο ο ένας τον άλλον, παραφέροντάς τους στη ζωή μετά από λίγα λεπτά. Καθώς εξερευνούν τι συμβαίνει μετά τον θάνατο, αρχίζουν να βιώνουν παράξενες και τρομακτικές εμπειρίες που συνδέονται με λάθη και ενοχές από το παρελθόν τους. Σύντομα αντιλαμβάνονται ότι οι συνέπειες του πειράματός τους είναι πολύ πιο σοβαρές από ό,τι είχαν φανταστεί. Σκηνοθεσία Τζοέλ Σουμάχερ. Πρωταγωνιστούν

0: Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon και William Baldwin. Καλή σας τηλεθέαση.
1: Ευχαριστούμε Στέργο, θα είσαι μαζί μας και στη δεύτερη ώρα με την Αθλητική Δευτέρα. Πάμε να κλείσουμε μουσικά την πρώτη ώρα, φίλες και φίλοι, και θα κλείσουμε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, το οποίο δεν διαλέγουμε τυχαία, αλλά σήμερα μας ενημέρωσαν ότι έχει γενέθλια ο καλός φίλος και τακτικός ακροατής μας, ο κύριος Στράτος από το Σίδνεϊ. Ενημερωθήκαμε βέβαια μέσω της οικογένειάς του που του εύχεται τα καλύτερα. Το ίδιο και εμείς, ολόθερμες ευχές και σε εκείνον που γιορτάζει σήμερα και σε όποιον άλλον έχει γενέθλια. Και ζητήθηκε να παίξουμε ένα τραγούδι για τα γενέθλιά του, το οποίο πράττουμε με πολύ χαρά. Είναι το «Μάνα μου Ελλάς» του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου και ζητήθηκε σε εκτέλεση με τον Βασίλη Λέκα. Και ξέρετε την προσωπική μου εκτίμηση για τον Βασίλη Λέκα. Οπότε χαίρομαι πολύ που ζητήθηκε αυτό το τραγούδι. Είναι από τηλεοπτική εκπομπή, γι' αυτό υπάρχουν κι άλλοι ήχοι μέσα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε για τον φίλο μας, τον εορτάζοντα σήμερα, τον Στράτο από το Σίδνεϊ.

Μάνα μου Ελλάς, μας τραγούδησε ο Βασίλης Λέκας σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Αθλητική Δευτέρα, θέμα για την υπόθεση Νταλαμάγκα και ο δικός σας λόγος θα κυριαρχήσουν στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι. Αλλά πρώτα έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Καλέμη και εμείς τα λέμε και πάλι σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο Χρήστος Καλέμης. Σύμφωνα με τους διαμοσιολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία κατέγραψαν πρόοδο και έκαναν λόγο για συζητήσεις που διεξήχθησαν σε θετική ατμόσφαιρα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις είχαν βρεθεί κοντά στην κατάρρευση όταν δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας για την διαχείριση των περιστατικών στα στενά του Ορμούς σε μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Τέλος, φαίνεται να μπαίνει στις προσπάθειες έκδοσης του James Dallamanga στην Αυστραλία, σύμφωνα με κορυφαία Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, οι ελληνικές δικαστικές αρχές απέρριψαν το σχετικό αίτημα, κρίνοντας ότι η υπόθεση της φερόμενης εμπλοκής του 55 ετών στη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999 έχει υποπέσει σε παραγραφή, καθώς έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 25 ετών. Η αστυνομία κατέσχεσε 2,7 τόνους κοκαίνης. Σε μια επιχείρηση περιγράφεται ως η μεγαλύτερη κατάσταση κοκαίνης που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Η ποσότητα αξίας περίπου 816 εκατομμυρίων δολαρίων βρέθηκε σε πλαστικά δοχεία θαμμένα σε υπόγεια καταφύγια στο δυτικό Σίδνεϊ. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι τα ναρκωτικά εισήχθαν στο βόρειο Queensland και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν νότια για λογαριασμό μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας στο Σίδνεϊ. Σε δύο άνδρες έχουν απεγγελθεί κατηγορίες και παράλληλα οι έρευνες για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζονται. Ο μεγαλύτερος εκτροφέας πουλερικών της χώρας έχει θέσει σε καραντίνα τη μονάδα παραγωγής του στη Δυτική Αυστραλία μετά την ανίχνευση του θανατηφόρου στελέχους της γρίπης των πτηνών H5N1 σε θαλάσσια πτηνά. Ο ιός επιβεβαιώθηκε σε ένα άρρωστο πτηνό κοντά στο Esperant, ενώ ένα δεύτερο πτηνό έδωσε επίσης θετικό δείγμα. Έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 16 άρρωστα ή νεκρά πουλιά κατά μήκος της ακτής της Δυτικής Αυστραλίας. Η Ορλίν Λαμπέ από το Δίκτυο Διατήρησης Θαλάσσιων Πουλιών της Δυτικής Αυστραλίας αναφέρει ότι ο ιός ενδέχεται να έχει ήδη εξαπλωθεί περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Η Αυστραλιανή Ιατρική Ένωση AMA αναφέρει ότι το φαινόμενο της καθυστέρησης της παραδόσης ασθενών στα νοσοκομεία έχει φτάσει στο πιο επικίνδυνο επίπεδο των τελευταίων ετών. Η τελευταία έκθεση της δείχνει ότι η καθυστέρηση στην παράδοση των ασθενών επιδεινώνεται, με τα ασθενοφόρα να καθυστερούν για πολύ περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με 5 χρόνια πριν. Περισσότεροι από 2,4 εκατομμύρια Αυστραλοί μεταφέρθηκαν στα τμήματα πηγόντων περιστατικών με ασθενοφόρο κατά την περίοδο 2024-2025. Η πρόεδρος της AMA, Danielle McMullen, δηλώνει ότι πάρα πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να περιμένουν πολλή ώρα πριν μπορέσουν να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία. Παίρναμε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες τώρα. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, Σίδνεϊ, αραιές νεφώσεις 10 με 18 βαθμούς. Μελβούρνη, αραιές νεφώσεις επίσης 7 με 16. Αδελαϊδα, αραιές νεφώσεις 8 με 15 βαθμούς. Πέρθ, ηλιοφάνεια 8 με 21. Χόμπαρτ, αραιές βροχοπτώσεις 7 με 11. Κάμπερα, νεφώσεις 1 με 13 βαθμούς. Μπρίσμπεν, ηλιοφάνεια 11 με 22. Ντάρουιν, έθριος καιρός 21 με 32 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα, έθριος καιρός 25 με 33 βαθμούς Κελσίου και στη Λευκοσία έθριος καιρός 23 με 34. Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρήστος Καλέμης. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το sbs.com.au/audio.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 53 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Και αν ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας, το λέω και πάλι, επιζητώ την κατανόησή σας για την ποιότητα της φωνής. Ο χειμώνας ήρθε και η γρήπη ως

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: Λέει, μου άρεσε. Το τραγούδι άρεσε και στο φίλο μας τον Κώστα, τον ποδοσφαιρόφιλο από τον Green Acre. Τέλειο τραγούδι, λέει η Θέμη. Μου λείπεις, φίλε Κώστα. Πηγαίνω στο Ολύμπικ, είχα πάει και το Σάββατο. Καλά, βαριά ήταν, δεν τη συζητάμε, αλλά τέλος πάντων μου λείπεις. Και εσύ και η άλλη παρέα, δεν είδα κανέναν εκεί. Όσο πάμε και λιγοστεύουμε, μου φαίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στο φίλο μας τον Σωτήρη από το Πορτάλινγκτον, που παρακολουθεί επισταμένα την επικαιρότητα και γράφει. Γεια σου, φίλε Θέμη. Διάβασε αυτό που σου στέλνω και άμα θέλεις το λες και στον αέρα. Το διάβασα, φίλε Σωτήρη, δεν λες τίποτα κακό, κάνεις μία κριτική. Θα αλλάξω λίγο τα λόγια σου μόνο, δεν πειράζει. Λέει, ο φίλος σου, ο Γιάννης Βαροφάκης, κατηγόρησε την ΕΟΚΑ. Πάρ' τον, λέει, ένα τηλέφωνο και πες του να ανακαλέσει αυτά που είπε. Γράφει κι άλλα ο φίλος ο Σωτήρης, αλλά δεν τα λέω. Λοιπόν, φίλε Σωτήρη, πρώτα απ' όλα να διαβάσω τι έγραψε. Τώρα πού ήταν, σε ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ήταν? Μάλλον σε αυτό που λέμε X, πρώην Twitter, εκεί πρέπει να το έγραψε. Και είχε γράψει στα αγγλικά και η μετάφραση που δίνεται είναι η εξής. Λόγια λοιπόν του Γιάννη Βαρουφάκη. Ποτέ δεν υποστήριξα την ΕΟΚΑ. Ήταν μια εθνικιστική, σεκταριστική ομάδα. Αλλά αυτό δεν δικαιολογούσε το γεγονός ότι οι Βρετανοί κατακτητές κρεμούσαν τα μέλη της. Αργότερα, η ΕΟΚΑ Β, μια αρκετά διαφορετική και ακραία ρατσιστική οργάνωση που εμφανίστηκε μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, δολοφόνησε πράγματι Τουρκοκύπριους. Φίλες και φίλοι, αυτά έγραψε ο Γιάννης Βαροφάκης. Φίλε Σωτήρη, ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει. Δεν έχω κανένα... Ναι, είναι φίλος ο Γιάννης Βαροφάκης, αλλά είναι υπεύθυνος για τα λόγια του, δεν είμαι εγώ. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να τον πάρω τηλέφωνο. Εκείνος ξέρει αν πρέπει να ανακαλέσει, πότε και πώς και τι να κάνει κτλ. Εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμα που έστειλες και όπως είδες, το διάβασα. Ο φίλος ο Παύλος. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει φάει τόσα ραπίσματα από έναν αχυράνθρωπο όπως είναι ο Ζελένσκι και συνεχίζει να τον αγκαλιάζει. Πρόδωσε 1300 χρόνια φιλίας και ομοθρησκείας για έναν πρόεδρο ο οποίος είναι γνωστός για τις φιλοτουρκικές τάσεις του. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, είναι επικίνδυνη, πρέπει να φύγει για το καλό της πατρίδας, μας γράφει ο φίλος ο Παύλος από το Έλγου του Σίδνεϊ. Και ο φίλος ο Ηλίας από το Κλέιτον, την καλησπέρα μου και καλή εβδομάδα. Με καλή υγεία σε όλους. Το καλή υγεία το χρειάζομαι πάρα πολύ σήμερα, φίλε Ηλία. Λοιπόν, ένα μουσικό διάλειμμα, σας το χρωστάμε. Και το επόμενο έχει και συγκεκριμένο λόγο που το επιλέξαμε, γιατί είναι σε στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Η οποία Ναταλία Γερμανού έχει γενέθλια σήμερα, είναι γεννημένη σαν σήμερα το 1965, η Ναταλία Γερμανού, κόρη βέβαια του κορυφαίου δημοσιογράφου Φρέντι Γερμανού. Ένα τραγούδι που έγραψε έχει τίτλο «Πες το με ένα φιλί». Έβαλε τη μουσική ο Νίκος Τερζής και το ερμήνευσε η Κέτη Γαρμπή.

Αναμφίβολα από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της και της Γαρμπή, «Πες το με ένα φιλί», σε μουσική του Νίκου Τερζή και σε στίχους της Ναταλίας Γερμανού που έχει γενέθλια σήμερα. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρό

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Παρήλθαν τα 25 χρόνια. Οι αστυνομικές αρχές Αυστραλίας θέλουν να μιλήσουν με τον Δαλαμάγκα και για τον λόγο αυτό είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του από την Ιντερπόλ για τον φόνο του Ελληνοαυστραλού Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 σε συμπλοκή θαμώνων στο Ομογενειακής Ιδιοκτησίας Κέντρο Παριζιάννα στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ στις 25 Απριλίου του 1999. Ο Δαλαμάγκα συνελήφθη πριν λίγες εβδομάδες, συγκεκριμένα την Κυριακή 7 Ιουνίου, σε χωριό του Αιγείου, όπου ζούσε με το ψευδώνυμο Αντώνης Τζίμας. Η εφημερίδα The Australian γράφει στην ιστοσελίδα της ότι η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας είναι ενήμερη για τις τελευταίες εξελίξεις και είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τον νομικό αγώνα για την έκδοση του Δαλαμάγκα. Ο James Δαλαμάγκας εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον καταζητούμενων προσώπων της Αυστραλίας. Σε βάρος του εκκρεμεί ενεργό ένταλμα σύλληψης στη Νέα Νότια Ουαλία για την δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από θανάσιμο μαχαίρωμα στο Σίδνεϊ το 1999, σύμφωνα με την ανακοίνωση ή τον εκπρόσωπο καλύτερα της αστυνομίας με τον οποίο μίλησε η εφημερίδα. Και συνεχίζει ο ίδιος εκπρόσωπος. Παρότι τα διεθνή νομικά πλαίσια και οι κανόνες παραγραφής που ισχύουν σε διαφορετικές δικαιοδοσίες δημιουργούν σύνθετες προκλήσεις, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας διατηρεί την αμετακίνητη θέση ότι τα γεωγραφικά σύνορα δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στην απόδοση ευθυνών για βία εγκλήματα. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία, το Υπουργείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και τους διεθνείς εταίρους μας στις διοκτικές αρχές, προκειμένου να διερευνήσουμε κάθε διαθέσιμη νομική οδό, ανέφερε στην εφημερίδα The Australian ο ίδιος εκπρόσωπος. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πλήγμα για την οικογένεια του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία προσέβλεπε στην έκδοση του Δαλαμάγκα. Η οικογένεια είναι σε στενή επαφή με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο αστυνομικός εκπρόσωπος που επικαλείται η εφημερίδα. Είμαστε βαθιά προσιλωμένοι στην στήριξη της οικογένειας του Γιώργου Γιαννόπουλου και δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειές μας για την απονομή της πολυαναμενόμενης δικαιοσύνης για εκείνον, δήλωσε ο εκπρόσωπος. Το θέμα παρακολουθεί στενά και η Αυστραλιανή κυβέρνηση. Όπως είπε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ασφάλεια του κόσμου με απόλυτη σοβαρότητα και είναι προσιλωμένη στην συνεργασία με τους εγχώριους και διεθνείς εταίρους μας, ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι φέρονται να έχουν διαπράξει εγκλήματα. Αν και η κυβέρνηση δεν σχολιάζει μεμονωμένες υποθέσεις, παραμένουμε δεσμευμένοι να διασφαλίσουμε ότι όσοι προκαλούν βλάβη στην κοινωνία μας και διαφεύγουν στο εξωτερικό θα βρεθούν αντιμέτωποι με το σύνολο των προβλεπόμενων κυρώσεων, των κυρώσεων του νόμου, σύμφωνα με τον ίδιο αστυνομικό εκπρόσωπο. Εμείς να αναφέρουμε, φίλες και φίλοι, ότι νωρίτερα σήμερα επικοινώνησε με το πρόγραμμά μας η οικογένεια του Γιώργου Γιαννόπουλου εδώ στο Σίδνεϊ, λέγοντάς μας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την έκδοση του Δαλαμάγκα. Μας είπαν επίσης ότι η οικογένεια ενημερώθηκε για αυτή την εξέλιξη από την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας και σύμφωνα με την ενημέρωση της οικογένειας η Αυστραλία ενημερώθηκε από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές που επικοινώνησαν με την Γενική Εισαγγελία της Αυστραλίας. Θυμίζουμε εδώ ότι η Γενική Εισαγγελία σε χώρες όπως η Αυστραλία είναι Υπουργείο. Έτσι, το γραφείο του Attorney General που λέμε στα αγγλικά. Να σημειωθεί επίσης ότι ορισμένα αυστραλιανά δημοσιεύματα εμφανίζουν ως δεδομένη την μη έκδοση του James

0: Δαλαμάνκα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ελληνικό δικαστήριο αποφάνθηκε. Ενώ άλλα δημοσιεύματα, όπως αυτό που είπαμε της εφημερίδας The Australian, γράφουν ότι οι ελληνικές αρχές φέρονται να απέρριψαν ή σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκαν να εκδώσουν τον Δαλαμάνκα. Τέλος, εμείς να πούμε ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλούμε δεν υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση από ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, ότι δηλαδή δεν εκδίδεται ο Δαλαμάνκας. Επικοινωνήσαμε και με συναδέλφους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, από τους οποίους δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση έως στιγμής. Και ξεπακούεται, φίλες και φίλοι, ότι το παρακολουθούμε το θέμα και αν υπάρχει κάτι νεότερο ασφαλώς και θα σας ενημερώσουμε. Ώρα τώρα για την αθλητική μας ενημέρωση και μετά την παντελώς απρόσμενη απώλεια βαθμών στον πρώτο της αγώνα, η Ισπανία αντέδρασε σήμερα με εντυπωσιακό τρόπο απέναντι στην Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη και ανέβηκε στην κορυφή του 8ου ομίλου. Ενώ το πράσινο ακροτήρι έγραψε ιστορία πετυχαίνοντας τα πρώτα του τέρματα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, αποσπώντας ισοπαλία από την Ουρουγουάη. Στον 7ο όμιλο, Βέλγιο και Ιράν αναδείχθηκαν ισόπαλοι, χωρίς τέρματα, ενώ η Αίγυπτος έφτασε στην πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από τη Νέα Ζηλανδία. Περισσότερα ακούμε στην Αθλητική Δευτέρα, που σήμερα επιμελείται ο Στέργος Καστελωρίου.
1: Στην κορυφή του 8ου ομίλου ανέβηκε η Ισπανία μετά τη νίκη της με 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας του Νίκου Δόνη στην Ατλάντα. Με πρωταγωνιστές τον νεαρό Λαμίν Γιαμάλ που πέτυχε ένα γκολ και τον Μικέλ Ογιαρθαμπάλ που σημείωσε δύο τέρματα, οι Ισπανοί έφτασαν στους 4 βαθμούς, έχοντας πλέον τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στη φάση των 32. Την ίδια ώρα το πράσινο ακροτήρι πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 από τη δις παγκόσμια πρωταθλήτρια Ουρουγουάη. Ο Κέβιν Πίνα σημείωσε το πρώτο γκολ στην ιστορία της χώρας σε παγκόσμιο κύπελο, ενώ ο Έλιο Βαρέλα πέτυχε το τέρμα της ισοφάρισης.
2: Πίνα μπλάσε!
1: Στον πίνακα η Ισπανία είναι η πρώτη με 4 βαθμούς, ακολουθεί ο Ουρουγουάη με 2, το πράσινο ακροτήρι με 2 και η Σαουδική Αραβία με 1. Νωρίτερα στον 7ο όμιλο, Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0. Το Βέλγιο εξακολουθεί να αναζητά το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση, καθώς το μοναδικό τέρμα που έχει καταγραφεί υπέρ του μέχρι στιγμής προήλθε από αυτόν τον γκολ αντιπάλου στην πρεμιέρα του στη φάση των ομίλων. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, η Νέα Ζηλανδία και έδειχνε έτοιμη να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, αφού προηγήθηκε της Αιγύπτου στο ημίχρονο. Γνώρισε την ήττα με 3-1, με τους Φαραώ να περνούν στην κορυφή της βαθμολογίας. Στον πίνακα, η Αίγυπτος είναι πρώτη με 4, το Ιράν ακολουθεί με 2, το Βέλγιο με 2 και η Νέα Ζηλανδία είναι ουραγός με 1 βαθμό. Εν τω μεταξύ, η Αυστραλία προετοιμάζεται για έναν αγώνα που χωρίς περιθώρια λάθους απέναντι στην Παραγουάη, με διακύβευμα το εισιτήριο για την νοκάουτ φάση. Οι Σοκερούς επιδιώκουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα με 2-0 από τις ΗΠΑ, με τον βοηθό προπονητή Μάιλ Γέντινακ να αναμένει μια δύσκολη αναμέτρηση απέναντι στους Νοτιοαμερικανούς.
3: We all know the passion that comes with when you're playing with against a South American team. They'll fight to nail for every single opportunity, and we don't expect anything different, and we don't demand different from ourselves. So it's about that. It's then how can we then impose our own style whilst also counteracting what they're going to do to us as well.
1: Η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται και αύριο με αγώνες του 9ου και 10ου ομίλου. Αρχικά στον 1ο όμιλο, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Ιράκ, ενώ η Νορβηγία θα αναμετρηθεί με τη Σενεγάλη. Στον 10ο όμιλο, η Αργεντινή θα αγωνιστεί απέναντι στην Αυστρία και η Ορδανία θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αλγερία. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση SBS και το SBS On Demand. Στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα τώρα. Αρχικά στο μπάσκετ, η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι η επίσημη παρουσίαση του Σέρβου προπονητή θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στη 1 το μεσημέρι, τοπική ώρα. Ο Σέρβος τεχνικός θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στο Telecom Center Athens, όπου αναμένεται να αναφερθεί στους στόχους και το πλάνο της νέας εποχής για τον σύλλογο, απαντώντας παράλληλες ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου. Ο Σέρβος προπονητής επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό, έχοντας κατακτήσει με τους πράσινους 23 τίτλους. Μεταξύ των οποίων 11 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 Ευρωλίγες και 5 κύπελα Ελλάδας. Στον Στίβο τώρα με εντυπωσιακό απολογισμό ολοκλήρωσε η Ελλάδα

το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στον Βόλο. Η γαλανόλευκη κατέκτησε συνολικά 39 μετάλλια, 11 χρυσά, 16 αργυρά και 12 χάλκινα. Τη δεύτερη μέρα των αγώνων, οι Έλληνες αθλητές πρόσθεσαν 5 χρυσά μετάλλια με ξεχωριστές στιγμές, την νίκη του Σωτήρη Καραγκάνη στα 200 μέτρα, την επικράτησή της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου στο διαγώνισμα στις γυναίκες και το ελληνικό 1-2 στα 1500 μέτρα γυναικών από τη Σιουλιάνα Ρούσου και Ανθή Κοραίνη Κυριακοπούλου.

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Και ο Παγκύπρος ο δέκατος με 16 βαθμούς. Στη Νέα Νότια Ουαλία για την 20η αγωνιστική η Σίδνεϊ Ολύμπικ γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την ομάδα του Ροκντέιλ με 0-4. Η ομογενειακή ομάδα παραμένει ουραγός στον πίνακα έχοντας 12 βαθμούς. Στη Βόρεια Νέα Νότια Ουαλία για την 16η αγωνιστική η Νιούκα Ολύμπικ γνώρισε την ήττα εκτός έδρας από τη Μέιτλαντ με 1-0. Στον πίνακα η Νιούκα Ολύμπικ είναι ένατη με 14 βαθμούς. Στην περιοχή Αυστραλιανής πρωτεύουσας για την 14η αγωνιστική, η Καμπέρα Ολύμπικ ιτήθηκε εντός έδρας από τους Μονάρο Πάνθερς με 5-2. Στον πίνακα, η Καμπέρα Ολύμπικ είναι 7η με 13 βαθμούς. Στο Κουίνσλαντ για την 15η αγωνιστική, η Ολύμπικ FC ιτήθηκε 3-1 στην έδρα της από την Πενίνσουλα και παραμένει 8η στον πίνακα, έχοντας 17 βαθμούς. Τέλος είναι ότι η Αυστραλία για την 15η αγωνιστική, η Ελλάς Αδελαΐδας ήρθε σώπαλη 5-5 με την ομάδα Κρόιτον και είναι ένατη στον πίνακα με 17 βαθμούς.
2: Ήταν ο Στέργος Καστλόριο, φίλες και φίλοι, στην Αθλητική Δευτέρα. Φίλος ο Σωτήρης από το Πορτάλικτον, πολύ απλά λέει: σε ευχαριστώ Θέμη που διάβαζες το μήνυμά μου. Αλίμονο, φίλε Σωτήρη, γιατί όχι, όπως είπα, η κριτική σε όλα είναι ευπρόσδεκτη. Αλίμονο. Και ο φίλος ο Γιάννης από τη Βρισβάνη, ο Ροδίτης, λέει: μια μεγάλη καλησπέρα. Και συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο πρόγραμμα. Καλή εβδομάδα και καλή ανάρρωση, Θέμη. Πάντως ακούγεσαι πολύ ωραία. Ναι, πώς να την κρατήσω αυτή τη φωνή με τη βραχνάδα, φίλε Γιάννη. Ελπίζω μόνο να μην εξελιχθεί, όπως είπα, σε πιο βαρύ κρυολόγημα. Που θα με αναγκάσει βέβαια να μην βγαίνω στον αέρα, στο μικρόφωνο. Λοιπόν, άλλο ένα μήνυμα έρχεται τώρα μόλις και είναι από το φίλο μας τον Νίκο, πρέπει να είναι. Αλλά ο υπολογιστής θέλει να το διαβάσω μετά. Τι να κάνω, δεν θέλει τώρα. Έχει παγώσει. Θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι όμως τώρα, φίλες και φίλοι. Δικό σας τραγούδι. Μπορεί να ξεχνάω, μπορεί δηλαδή να μην το βάζω έγκαιρα, αλλά έχω τις σημειώσεις μου. Εδώ και μέρες ο φίλος ο Γιάννης από την περιοχή Σιλβάνια του Σίδνεϊ ζήτησε τον Παλιατζή. Όχι τον Παλιατζή με τον Στράτο Διονυσίου, αλλά με τον Νίκο Γούναρη. Και βρήκα το τραγούδι. Η ηχογράφηση είναι από το 1940, άρα πόσα χρόνια πέρασαν, 86. Λοιπόν, και λέει ο δίσκος στο εξώφυλλο ότι ο Γούναρης δεν το είπε μόνος του, αλλά με δεύτερη φωνή τον Φώτη Πολυμέρη. Και η μουσική του τραγουδιού είναι του Κώστα Κοφινιώτη και η στίχη του Γιάννη Φούσκα. Για να ακούσουμε λοιπόν αυτό τον Παλιατζή με τον Νίκο Γούναρη.

0: Παλιό τραγούδι για έναν παλιάτζι, φίλες και φίλοι. Μας ερμήνευσε ο Νίκος Γούναρης και όπως είπα, δεύτερη φωνή σύμφωνα με τον δίσκο, ο Φώτης Πολυμέρης, η μουσική του Κώστα Κοφινιώτη, η στίχη του Γιάννη Φούσκα. Πάμε το... ένα μήνυμα δικό σας, το βρήκα τώρα που έχει έρθει νεότερο. Είναι από το φίλο μας τον Νίκο από τη Μελβούρνη. Λέει πρώτα απ' όλα περαστικά σου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίκο. Ευχαριστώ, λέει, για την δύο ώρη συντροφιά. Όσο για τον Γιάννη Βαρουφάκη, νομίζω ακολουθεί τον τρόπο ομιλίας και τον τρόπο του πλανητάρχη. Τέτοια άτομα δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη. Όσο για την μη έκδοση του Δαλαμάγκα από την Ελλάδα στην Αυστραλία, είναι λάθος μεγάλο. Όπως και ο νόμος παραγραφής. Απαράδεκτος νόμος, ελεηνός και μάλιστα για φόνους. Ευχαριστώ, μας γράφει ο φίλος ο Νίκος. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα επόμενα μηνύματα του σταθμού για αυτή την ώρα. Και εσείς που θέλετε να βγείτε σήμερα στον αέρα να μας μιλήσετε για κάποια θέματα. Για την Αυστραλία, την Ομογένεια, την Ελλάδα, τον διεθνή χώρο, ό,τι σας απασχολεί τέλος πάντων. Τώρα είναι η ευκαιρία να αρχίσετε να τηλεφωνείτε στο 1-300-799-323.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay, yay!
2: Κάντε το sbs.com.au / Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au / Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Ραδιοφωνία SBS, Δευτέρα απόγευμα, η μέρα και η ώρα που εσείς φίλες και φίλοι που θέλετε να βγείτε στον αέρα τηλεφωνείτε στο 1-300-799-323 για να μοιραστείτε κάτι μαζί μας. Ίσως να το αντιληφθήκατε, αν όχι θα σας το πω, είμαι μόνος μου στο ραδιοθάλαμο, επομένως αν η τηλεφωνική γραμμή δεν γράφει όνομα θα σας ζητώ να μου λέτε πώς λέγεστε και από πού μας τηλεφωνείτε. Και θα κάνω την αρχή σήμερα, τουλάχιστον η γραμμή λέει ότι είναι μαζί μας ο φίλος ο Χρήστος από το Bondi του Σίδνεϊ.
1: Καλησπέρα κύριε Καλέ.
0: Καλησπέρα και σε εσάς κύριε Χρήστο, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Κύριε Καλέ, καλή εβδομάδα σε όλους εσάς, στο SBS και σε όλους εμάς που συμμετέχουμε στα προγράμματα. Πρέπει να μιλάμε λογικά γιατί είμαστε στον αέρα.
0: Χαίρομαι που το ακούω.
1: Θα μιλήσω πάλι για την Ελλάδα.
0: Να μιλήσω.
1: Ακούτε, ναι. Εδώ περνάει καλά ο κόσμος. Δεν υπάρχει ακρίβεια.

0: Εγώ βλέπω εδώ στα σούπερ μάρκετ τα τρόλι γεμάτα. Στην Ελλάδα, κύριε Καλέ, οι πολιτικοί χάλασαν την Ελλάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βγει πάλι με λίγη πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Δεν έκανε θαύματα. Πρώτο και κύριο θέμα, κύριε Καλέ, ολοκληρώνει την τετραετία, γιατί παλαιότερα έκανε εκλογές κάθε δύο χρόνια, θυμάμαι στην που όταν ήμουν στο χωριό μου. Με τις αποστασίες. Μια παροιμία λέει, την ανοβρία καλό και το χαλάζει. Διάβασα στον κύρικα προημενός, θα κάνει αναθεώρηση του συντάγματος. Λέει θα μειώσει τους 300 βουλευτές σε 250. Εγώ η γνώμη μου είναι να γίνουν 200. Παραδείγματος χάρη, ο νομός Σαχαρίας έχει 9. Να γίνουν 5. Η δουλειά θα γίνει. Και τα χρήματα, τα ευρώ, να τα δώσουν στους πολίτες να κάνουν παιδιά. Γιατί χαθήκαμε. Χαθήκαμε. Σε ένα ταξίδι που πήγα σε ένα χωριό των Καλαβρίτων, το σχολείο έχει κλείσει. Και με το ταξί παίρνουν τα 5 παιδιά και τα μεταφέρουν στα Καλάβρητα. Λυπήθηκα πολύ, κύριε Καλέ. Το τελευταίο έτυχε στις εκλογές, ευρωπαϊκές για την Ευρώπη, οι περισσότεροι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Κάθισαν στο καφενείο και πίνανε τους καφέδες τους και λέει δεν υπάρχει να πληρώσουν όπως εδώ 50 ευρώ και δεν πήγε κανείς. Και γι' αυτό είναι καλό για το Μητσοτάκη να βγει, κατάλαβες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Χρήστο, ετοιμάζεσαι για Ελλάδα?
0: Ναι, κύριε Καλέ.
1: Πότε με το καλό?
0: Ποιος μου λέει, ακούω, ας σου πω την αλήθεια.
1: Μυστικό. Ναι, σας ακούω.
0: Ακούστε, εγώ την Τετάρτη.
1: Τώρα μεθαύριο?
0: Για δύο μήνες, για δύο μήνες. Αλλά κύριε Κανέ, το μόνο πρόβλημα που έχω, δεν μπορώ να κοιμηθώ στο αεροπλάνο.
1: Δεν πειράζει, θα κοιμηθείτε όταν πάτε στην Ελλάδα. Μην στεναχωριέστε.
0: Λοιπόν,
1: να ευχηθώ.
0: Και εγώ θα έρθω, δύο μήνες θα πάω, θα έρθω το τέλος.
1: Αφού θα φύγετε 24 Ιουλίου, τέλος Αυγούστου.
0: Τέλος Αυγούστου και ξέρω πού θα πάω, Θα πάω στην Τίνο.
1: Θα πάτε να προσκυνήσετε,
0: Από την Αφιμπόλη εκεί πέρα. Έχω δύο λεφτά να μιλήσω.
1: Δύο όχι, ένα ναι.
0: Ένα λεπτό, λοιπόν. Και πήγα που λες ένα μοναστήρι που πήγα πέρυσι και τα περίμενα εκεί πέρα. Και όμως είχα έρθει στο μοναστήρι, μου λέει εσύ από πού έχεις έρθει, έχω από την Αυστραλία και τη βλέπω την προφορά σου. Λέει τι είσαι Ορθόδοξο, ναι. Εμείς είμαστε γνήσιοι Ορθόδοξοι, λέει. Εσείς πήγατε με τους Καθολικούς, ήταν παλαιομερογήτης. Από τι μου είπε. Εσείς είστε Ορθόδοξοι, εμείς οι Ορθόδοξοι, εσείς πήγατε με τους Καθολικούς, λέει. Εμείς οι παλαιομερογήτες. Διορτάμεις
1: 12-13 μέρες μετά.
0: Ναι, 13 μέρες μετά. Τι να πούμε, και δεν μίλησα καθόλου.
1: Και καλά έκανες. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, καλό ταξίδι.
0: Ευχαριστώ.
1: Και αν έχεις κινητό τηλέφωνο ή υπολογιστή που έχει ίντερνετ, διαδίκτυο,
0: ναι,
1: θα μπορείς να μας ακούς, όπου κι αν είσαι, εντάξει?
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Να περάσετε καλά, γεια χαρά.
0: Καλά και ο Θεός βοηθός.
1: Πάντα ο Θεός βοηθός, πάντα, ο μεγαλοδύναμος. Λοιπόν, τώρα σε αυτή τη γραμμή πρέπει να είναι ο φίλος μου, ο πατριώτης μου, ο Κώστας από το Φράγκστον, αλλά να τον βάλω στην παρέα πρώτα. Κώστα, εσύ?
2: Εγώ είμαι, Θέμη, γεια σου, περαστικά σου.
1: Ακούγεται πολύ,
2: Τώρα ακούγεσαι μια χαρά.
1: Δεν αισθάνομαι μια χαρά, αλλά δεν πειράζει. Τι κάνουμε πρώτα απ' όλα, καλά?
2: Ξέρεις πόσο χρονών είμαι?
1: Μου το είπες άσε να μην πω. Πάνω από 80.
2: Στα 90 χρόνια που είμαι, λέω ότι είμαι καλά. Για τα χρόνια μου.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, πήγα την περασμένη εβδομάδα στο γιατρό μου.
1: Ναι.
2: Και μου είπε, λέει, πες μια λέξη ελληνικιά. Και του είπα και μου την είπε στα εγγλέζικα. Έβγαλε ένα σαμόμπελ από την τσέπη του και μου την είπε στα ελληνικά. Κατάλαβες?
1: Άμα ήταν γιατρός, οι πιο πολλές λέξεις στην ιατρική είναι ελληνικές.
2: Έβγαλε από την τσέπη του, λέω, ένα σαμόμπελ και το άνοιξε και μου είπε ότι θα του είπα. Ναι. Δεν μου λες, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι private?
1: Μετά.

0: το πρόγραμμα.
1: Λέω να σε ρωτήσω απλό.
0: Όχι,
1: είναι
0: εδώ τώρα μας ακούει όλος ο κόσμος.
1: Έχεις πάει στη Λαμία στο δεύτερο γυμνάσιο ή στο πρώτο?
0: Όχι, πήγα στην Αθήνα στο γυμνάσιο και στο Λύκειο.
1: Δεν πήγες στη Λαμία.
0: Δημοτικό στο χωριό. Ήθελα να το πω προηγουμένως στο φίλο τον Χρήστο που έλεγε για την Αχαΐα, ότι και στο δικό μου το χωριό το δημοτικό σχολείο έχει κλείσει πια. Δεν υπάρχουν παιδάκια να πάνε για μάθημα.
1: Και δεν είναι... Εγώ να ρώτησα γιατί είχα πάει και εγώ στο δεύτερο εκεί και λέω μήπως έχουμε πάει μαζί.
0: Πάντως το πετρόχτιστο γυμνάσιο στη Λαμία, ξέρεις, είναι από τα πρώτα της Ελλάδος.
1: Βεβαίως.
0: Είχε χτιστεί επί όθωνα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Χαιρετισμού στο σπίτι.
1: Επίσης, γεια.
0: Λοιπόν, και ένα μήνυμα εδώ από το φίλο τον Μπαρμπακώστα από τη Μελβούρνη. Λέει: αυτά κάνεις, Θέμη, λέει. Πας στο γήπεδο, δεν είδες και κανέναν συμπατριώτη. Άμα ήταν και ο καιρός ακατάλληλος, λέει, και βέβαια αρρώστησες. Το μυστικό, λέει, είναι η προφύλαξη. Σου εύχομαι περαστικά. Και μικρός δεν είσαι. Πολύ σωστά, Μπαρμπακώστα. Μικρός δεν είμαι. Μπορεί να ήμουν κάποτε, όχι πια. Λοιπόν, στη γραμμή αυτή πρέπει να είναι η φίλη η Πελαγία. Κυρία Πελαγία, εσείς?
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Τι κάνετε, καλά?
2: Καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
0: Το ακούσατε το τραγούδι σας το Σάββατο?
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη. Περίμενα, το χάρηκα.
0: Αργήσαμε, αλλά μπήκε, έτσι?
2: Δεν πειράζει. Δύο χεράκια έχει, τι να πρωτοκάνει.
0: Λοιπόν.
2: Εμείς είμαστε πολλοί. Λοιπόν. Εγώ σήμερα θα μιλήσω για την κυρία Πολίν Χάνσον.
0: Μάλιστα.
2: Λέει ότι όταν βγει στις εκλογές θα καταργήσει το SBS. Αυτός ο σταθμός είναι η δεύτερη οικογένειά μας. Έχει σκεφτεί πόση χαρά δίνει σε εμάς τους ηλικιωμένους με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε. Και περιμένουμε αυτή την ώρα να ακούσουμε όλα αυτά που μας προσφέρεται. Η Πολίν Χάνσον να σκύψει στα προβλήματα που έχουμε. Φάγαμε 50-60 χρόνια στη ζωή μας, στην Αυστραλία, τη δεύτερη πατρίδα μας. Εμείς φτιάξαμε την Αυστραλία και περιμένουμε 1,5 χρόνο για να μας φέρουν βοήθεια στο σπίτι. Έχει πάει να δει στα γυροκομεία αυτούς τους ανθρώπους που τα παιδιά τους, τους γέρους, τους κλείνουν μέσα σε 4 τείχους και δεν μπαίνουν, και μπαίνουν γεροί και βγαίνουν άρρωστοι. Αυτά τα παιδιά δεν ξέρω ότι μια μέρα θα γεράσουν και αυτοί, και όσο μπορείτε να κρατάτε τους γονείς σας μαζί σας. Η γονή είναι η ευλογία και ό,τι κάνουμε στη ζωή μας θα έρθει μπροστά μας. Εγώ αυτό το μήνα πήγα 2 φορές στο γεροκομείο και είπαν ειλικρινά, λυπάμαι που είδα ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα και βρίσκονται εκεί μέσα. Κύριε Θέμη, όσο για την ακρίβεια, ας κάνουν κάτι να ανασάνουν. 1 κιλό ντομάτες σε 60 δολάρια. Τα πάντα, τα σούπερ μάρκετ αυξάνουν καθημερινά τις τιμές. Όλοι προσπαθούμε να παίρνουμε τα απαραίτητα και προσπαθούμε από κάπου παντού να κάνουν οικονομία. Ήμουνα στην εβδομάδα στο Λακέμπα και πήγα 2 φορές στο γεροκομείο. Η κυρία Πολίν Χάνσον, αν θέλει να βοηθήσει να καταπολεμήσει την ακρίβεια, τον μπούλι στα σχολεία και σε αυτή τη μάστιγα του καθενός ψυχαπαθή σκοτώνει γυναίκες, τα παιδιά του και δεν υπολογίζει κανένα. Η γυναίκα δεν είναι κτήμα κανενός. Ο νόμος για όλα θέλει. Τις πιάνουν και μετά τους αφήνουν ελεύθερους και κάνουν τα ίδια. Όταν, κύριε Θέμη, χάσω τον άνθρωπό μου, η τιμωρία είναι η θανατική ποινή. Μόνο και αυτό τους αξίζει. Ας μην ξεχνάμε, η κοπέλα που ζήτησε βοήθεια στο αστυνομικό τμήμα και όλες μόλις είχε βγει από τη φυλακή και έπιασε δουλειά στην αστυνομία. Και ήρθε ο φίλος της και τη σκότωσε. Άλλο δεν είναι δικά τους παιδιά και δεν μπορεί να είναι. Αυτά για σήμερα. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω.
0: Ωραία, κυρία Πελαγία. Είπατε πολλά. Μέσα σε 3 λεπτά είπατε πάρα πολλά.
2: Ναι, λοιπόν, δεν πέρασε την ώρα μου. Θέλω να σου πω να αφιερώσω ένα τραγούδι. Έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε τον Βασίλη Λέκα.
0: Σήμερα τον είχα. 7 λεπτά τραγούδι είχαμε με τον Λέκα σήμερα.
2: Δεν το άκουσα γιατί είμαι στην γυροκομεία αυτή τη στιγμή και είπα να δω έναν αγαπητό μου φίλο. Και σας παίρνω μέσα από το γυροκομείο.
0: Ναι, σήμερα βάλαμε τον Βασίλη Λέκα.

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details. Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Η γραμμή λέει ότι εδώ είναι ο φίλος ο Δημήτρης από το Heidelberg West. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα Θέμη και καλή εβδομάδα και στους ακροατές φυσικά. Ναι, συγγνώμη, δεν τα είπαμε για λίγο καιρό γιατί πήγα σε δουλειά, άλλαξα τη δουλειά που είχα. Επέστρεψα βέβαια στη δουλειά γιατί είχα το πρόβλημα με το μάτι μου, αν θυμάσαι.
2: Ναι, ναι.
3: Και τώρα πήγα στο Salvation Army και δούλευα απογευματινώς. Οπότε το άλλαξα τώρα και μπορώ να παίρνω τηλέφωνο.
2: Πολύ ωραία.
3: Έχω σχεδόν 3 εβδομάδες στην πείρα. Επειδή τώρα με την ευκαιρία, επειδή δουλεύω και με ναρκωμανή παιδιά, είναι το άλλο.
2: Προτιμώ να λες παιδιά εθισμένα σε ουσίες.
3: Εθισμένα σε ουσίες είναι.
2: Δεν σε διορθώνω, έτσι, φιλαράκια είμαστε. Αλλά καταλαβαίνεις, επειδή όταν ακούγεται στο μυαλό κάποιου είναι πολύ αρνητικό.
3: Πολύ σωστά το με διορθώνεις, γιατί έτσι, δεν με διορθώνεις εντάξει, αλλά είναι έτσι, όπως το είπες ακριβώς. Αυτό Θέμη, ναι, πρέπει και λέω, είναι στις 26 του μηνός και λέω μπορεί μην τα, δεν θα τα πούμε μέχρι, είναι την Παρασκευή που έρχεται, η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
2: Την ερχόμενη Παρασκευή.
3: Ναι, την Παρασκευή.
2: Και χαίρομαι πολύ που μας το θυμίζεις.
3: Ναι, και την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομη διακίνησης βέβαια.
2: Και το δεύτερο συνθετικό έχει πολύ μεγάλη σημασία που είπες.
3: Ναι. Και αυτό δεν, αν θυμάμαι καλά, καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το πολλά χρόνια πριν το 87. Οπότε αυτό γίνεται για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να μάθει ο κόσμος για τους κινδύνους της χρήσης των νοσιών βέβαια, αλλά και φυσικά για το εμπόριο, το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών να χτυπηθεί και να βρεθούν τρόποι να προστατευτούν οι άνθρωποι που, ναι, αυτοί που πέφτουν θύματα και μετά, όχι μόνο πέφτουν θύματα και μετά γίνονται και αυτοί έμποροι ναρκωτικών, όπως ξέρεις Θέμη. Δυστυχώς αυτό γίνεται, για να υποστηρίξουν, δηλαδή να πάρουν τη δόση τους. Είναι κάτι που ενδιαφέρει φυσικά και τους νέους και πιο μεγάλους στην ηλικία. Εντάξει, γνωρίζουμε κάποια άτομα που είναι συγγενικά, αλλά είναι φίλοι που παίρνουν ναρκωτικά και στα 50 και στα 60. Επομένως, ναι, αυτό. Προσπαθούμε αυτό να κάνουμε, Θέμη.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, που έκανες αυτή την επισήμανση, ειλικρινά. Το πρόβλημα είναι οξύτατο και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας.
3: Σίγουρα, δεν πρέπει να το αγνοούμε.
2: Και πρέπει τους ανθρώπους να τους αγκαλιάζουμε και να τους βοηθάμε.
3: Ναι, βεβαίως. Ναι. Και τώρα να πω και κάτι τελευταίο, ότι εντάξει, είμαστε εναντίον βέβαια της νομιμοποίησης που έγινε στην Αυστραλία γενικά. Έγινε από πέρυσι στην λέγεται medicated marijuana. Αυτό είναι.
2: Ναι, η ινδική κάναβη μαριχουάνα για ιατρικούς λόγους. Θεραπευτικούς λόγους.
3: Προσπαθούσα να βρω αυτόν τον όρο.
2: Και επειδή τα καταλαβαίνεις, Δημήτρη, να εξηγήσουμε στον κόσμο. Δεν είναι ότι οι γιατροί δίνουν να καπνίσεις αυτό το πράγμα.
3: Έτσι.
2: Είναι κάποια προϊόντα.

0: προϊόντα αυτού του φυτού.
1: Σωστά.
0: Ναι, γιατί λέει πολύ, λέει, τι λέει, θα πάρεις, λέει, να καπνίσεις αυτό το πράγμα. Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν πρόκειται
1: περίπου. Πολύ σωστά, σωστά το επισημαίνεις. Και Θέμη, πρέπει να παίρνουμε συνταγή από το γιατρό.
0: Βέβαια, δεν μπορείς να πας έτσι μόνος.
1: Δεν μπορούμε να πάμε στο φαρμακείο και να πάρουμε, ας πούμε, τη μαριγουάνα, την ιατρική, τη φαρμακευτική. Εντάξει, ναι, αυτά.
0: Ωραία, Δημήτρη, χίλια ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Να βάλουμε άλλη μια κυρία στην παρέα μας και αν κατάλαβα καλά, πρέπει να είναι η κυρία Κυριακή.
2: Ακριβώς, πολύ κατάλαβα.
0: Που δεν ξέρω γιατί είναι ακόμα στην Αυστραλία.
2: Φέτος μας ήρθαν ανάποδα τα πράγματα.
0: Τι κάνετε πρώτα απ' όλα, κυρία Κυριακή, είστε καλά?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ χαίρομαι που τηλεφωνείτε, γιατί συνήθως γράφετε μόνο.
2: Ναι, συνήθως σας ακούω γι' αυτό. Τώρα είμαι και very busy, έχω μια...
0: Ο σύζυγος ο Ρουμελιώτης τι κάνει?
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλά, γι' αυτό και δεν πήγαμε φέτος. Τρέχουμε με τους γιατρούς, αλλά νομίζω
0: αν θυμάμαι, καλά, έχετε παιδιά και εκεί, παιδιά και εδώ.
2: Ναι, αυτό είναι. Αυτό
0: και
2: είναι,
0: μοιράζετε το χρόνο σας.
2: Ναι, μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, καλό ήταν. Περνάγαμε τη μισή χρονιά στην Ελλάδα, τη μισή χρονιά εδώ. Φέτος δεν τα καταφέραμε, αλλά ίσως στο τέλος του Αυγούστου, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να πάμε.
0: Με το καλό, με το καλό.
2: Και περαστικά και σε σένα.
0: Ευχαριστώ και όπως είπα, ελπίζω να είμαι στη συνέχεια της εβδομάδας να μην γίνει τίποτα πιο σοβαρό.
2: Το ελπίζω. Εγώ στεναχωρήθηκα για την Hanson που είπε ότι θα χάσουμε το SBS και στεναχωρήθηκα πολύ. Αυτό με πλήγωσε πολύ. Είναι η συντροφιά μας. Ελπίζω να μην γίνει και τέλος πάντων, αν όλα πάνε καλά και δεν γίνει, θα ήθελα ένα τραγούδι. Μη μετανιώνεις για όσα έχεις κάνει. Αν πήρες λίγα ή αν έδωσες πολλά, που είναι με την Ελίδα Μαρέλη. Αν γίνει, τι
0: κάνεις. Μην μετανιώνεις για όσα
2: θα έχεις κάνει,
0: ναι.
2: Αν πήρες λίγα ή αν έδωσες πολλά. Σε κάθε ρόδο υπάρχει και έναν κάθι που καν πληγώνει πάντα μοσχοβολά.
0: Και ποια το τραγουδάει?
2: Η Ελίδα Μαρέλη.
0: Η Ελίνα Μαρέλη, άρα είναι παλιό τραγούδι.
2: Ελίζα, ναι, είναι πολύ παλιό.
0: Ναι, Ελίζα Μαρέλη.
2: Τότε που το άκουγα ήμουν πολύ μικρή κι εγώ.
0: Και τώρα είστε μια κυρία, νέα, μια χαρά. Μη στεναχωριέστε, περαστικά στο σύζυγο και το τραγούδι θα το βρω να το παίξω, εντάξει?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη, όλα τα καλά που θέλω να έχεις.
0: Και σε εσάς, κυρία Κυριακή, σε εσάς, γεια σας. Προλαβαίνουμε μια ακόμη γραμμή. Γεια σας, πώς λέγεστε?
3: Γεια σου, Θέμη μου, γεια σου.
0: Κώστα, εσύ είσαι?
3: Εγώ είμαι ολόκληρος.
0: Τι κάνεις, καλά? Συγγνώμη, εδώ το σύστημα δεν τα θυμάται.
3: Ορίστε.
0: Το σύστημα, λέω, αυτό δεν θυμάται τον αριθμό σου.
3: Δεν πειράζει, εγώ σε θυμάμαι μια χαρά. Τη φωνή σου. Λοιπόν, από την αρχή, ας πούμε περαστικά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και ευτυχώς δεν επιδεινώθηκε τόσο πολύ μετά από την μεγάλη ήττα που λείπει.
0: Πολύ μεγάλη. Κώστα, μη μου το θυμίζεις, σε παρακαλώ.
3: Γι' αυτό καλύτερα.
0: Του χρόνου σε ποια χωράφια θα πηγαίνουμε?
3: Κοίτα, δεν ξέρω τι θα γίνει, όμως η υπόθεση. Άμα διαλυθεί το Ολύμπικ, χάθηκε και ο ελληνισμός σχεδόν.
0: Δεν νομίζω να διαλυθεί, αλλά άμα πέσει η κατηγορία.
3: Άμα πέσει η κατηγορία. Τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ακόμα αρκετά παιχνίδια. Ας ελπίσουμε θα πάρει βαθμούς για να μην γίνει αυτό.
3: Λοιπόν, μου έλειψες και εσύ πάρα πολύ, διότι λίγο δυσκολεύομαι τώρα τη νύχτα. Ένα βαριέμαι να οδηγάω τη νύχτα.
0: Και νυχτώνει και νωρίς.
3: Ναι, και νυχτώνει και νωρίς. Και δεν γαμώ, το λέω, γιατί δεν το κάνω να 3 ώρα να μπορούμε να πάμε λίγο και να γίνει και λίγο ζέστη. Λοιπόν, Θέμη μου, να σου πω, στη τηλεφώνηση, διότι βλέπω πολλούς πολιτικούς εδώ στην Αυστραλία που δεν ζουν το 2026, ζουν το 1966. Αυτοί νομίζουν ακόμα ότι ο πληθυσμός της Αυστραλίας είναι πλήστον ήταν Αγγλοσάξονες. Τώρα οι μετανάστες έχουν γίνει γύρω στις 40%. Γι' αυτό δεν μπορούν να φέρουν το παρελθόν πίσω. Και ούτε πρόκειται να κλείσει το SBS. Άμα κλείσει το SBS, θα χάνουμε, να πούμε, τη μισή ζωή μας που εμείς που θα το ακολουθάμε αυτό το SBS και περιμένουμε τις εκπομπές τους. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που και οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε δεν πιστεύω να είναι αληθινές, να δίνουν, να πούμε,

0: προτεραιότητα μία γυναίκα που είναι ρασίστρια από την αρχή ως το τέλος. Γι' αυτό δεν το βλέπω εγώ να έχει γίνει, δεν πιστεύω. Γιατί και ο κόσμος έχει προοδέψει τώρα, δεν είναι στις δεκαετίες που εμείς ήμασταν Vox.
1: Σε ακούω με προσοχή, Κώστα, αλλά δεν μπορώ να πω, πίστεψέ με, απολύτως τίποτα.
0: Βεβαίως. Τι,
1: αλλά χαίρομαι που τα λέτε εσείς.
0: Γι' αυτό και άλλοι βάζουν αυτοί να τα λένε, γιατί δεν έχουν το κουράγιο αυτοί να τα πούνε στον κόσμο και λέει βάλτε αυτοί να γίνει να τα ξεφουρνίσει έξω και στην υγεία του κορόιδου.
1: Λοιπόν, ελπίζω να σε δω σύντομα.
0: Και εγώ επίσης, Θέμη.
1: Έγινε. Εντάξει. Καλό βράδυ.
0: Περαστικά ξανά.
1: Χίλια ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια. Γεια. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε και την κυρία Δανάη από το Ράι του Σίδνεϊ. Γεια σας, κυρία Δανάη. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλο το MBS. SBS. Και χρόνια πολλά να ζήσουμε επίσης περαστικά σε σένα. Σου
1: ευχαριστώ.
2: Εύχομαι με όλη
1: ευχαριστώ.
2: Μου την καρδιά.
1: Να είσαι καλά, κυρία Δανάη.
2: Ναι, και εύχομαι να μην γίνει αυτό που είπε η Πολύ Χάντσον, πώς τη λένε.
1: Ναι, καλά την είπατε, Πολύ Χάντσον.
2: Ναι, να μην τα καταφέρει να περάσει το λόγο της. Και να ευχηθώ και στην εγγονή μου, της έμεινε το τελευταίο γραπτό.
1: Τέτοια να μου λέτε, τέτοια να μου λέτε. Στην Ελλάδα λέμε πανελλήνιες εξετάσεις.
2: Παγκύπριες.
1: Εκεί είναι οι πανκύπριες εξετάσεις. Ναι. Με το καλό να έχει καλούς βαθμούς και να μπει και στο πανεπιστήμιο. Τι θέλει να σπουδάσει η εγγονή?
2: Είναι engineer.
1: Μάλιστα. Μηχανολόγος.
2: Ναι.
1: Της το εύχομαι και εγώ, κυρία Δανάη, και να το πείτε όταν μιλήσετε με τη φίλη μου.
2: Ναι, ναι, πάει πολύ καλά.
1: Ωραία.
2: Πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Στον έλεγχο πήρε 92.
1: Α, συγχαρητήρια στο παιδί.
2: Thank you.
1: Λοιπόν, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ, κυρία Δανάη.
2: Και εγώ ευχαριστώ και να είστε όλοι πάντοτε καλά με υγεία.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
2: Πάει. Και άμα μπορείς, βρες έναν τραγούδι και βάλε εσύ, γιατί εγώ δεν είμαι ειδική για τραγούδια.
1: Καλά, θα το κανονίσουμε, Γεια χαρά, γεια.
2: Όποτε μπορεί.
1: Όποτε μπορώ, έγινε, γεια χαρά. Με βλέπετε λίγο βιαστικό, φίλες και φίλοι, μόνο που έχω 30 δευτερόλεπτα. Η φίλη Φανή λέει δεν πρόκειται να κλείσει το SBS. Κυρία Μάρθα από το Black Bear South της Μελβούρνης, την άλλη Δευτέρα προτεραιότητα. Φίλες και φίλοι, σήμερα ήταν κοντά σας με την ενημέρωση ο Χρήστος Καλέμης, με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Θέμης Καλός. Σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας. Αύριο είναι ο Βασίλης ο Κυπουρός, 4 με 6 το απόγευμα, όπως κάθε μέρα. Καλά να περάσετε απόψε, καλό ξημέρωμα, γεια χαρά.